Christus! Έτσι αρκεί η νοή! Γίνουμε η το μάνα η το κράμα! Κοκο η τένα! Η το κοκο τα η ατλητά η το κέρε! Να τα η έρου! Να η ουη μάχα! Ο πατέ και κύρουμε η το φωτάραμι! Και από κανόνια η το κορώνα είχαν! Ανά η ο φράγμα! Μάιτε τα η το κέρε! Να πούλε ανά η! Τα πάτε βάρουχα κύρουμε η άκουε! Με τη με ανά η τένα! Δεν μου ατέρα ο τόμα! Κοτε φοράρα ο τέραν! Κάμου τι! Εάκι μου ακουτζόα είναι! Είτε και αρέκα! Και ακόμα το ωρό και ατέκα! Να ρέρα! Είτε ήου φάνου! Πάει κατ' ο τάινου! Ατέρα ο βικί! Ο κόντα ο τέρα! Ο βακέκι κυρούμε η αμάτα! Ο τετάει το κερέ! Ο τεχίρα! Ο τεχίρα! Ο τεχίρα! Ένα ιτήρι ο πούιρι. Παρομά εκείνου με η αμάτω. Εμέρι. Άντε πέ πούιρι. Κοντού. Παρομά εκείνου με η αμάτω. Κύρω του η αμάτω.

αυτός. Έτσι αρκεί νοί. Γίνουμε ητό μάνα, ητό χρόνα. Κοκο ετένα. Ήβο κακό τα ή ατλετά ητό κέρε. Να τα ιέρου. Γαίου ημάχα. Κοπατέ και κύρουμε ητό φωτάραμι. Και από κανόνια ητό κορώνα είχαν. Ανάιο φράγα. Μάιτε τα ητό κέρε. Ακούλα ανάι. Τα τάτε βάρουχα κύρουμε γιάκοι. Με τι με ανάι τένε. Τέμω τέρα ατόμα. Κοτε φοράρα ατέραν. Κάμου τι, εάκι μου κουτζόα είναι, έτσι και αρέκα, και ακόμα το ωρό και ατέκα. Να ρέρα, έτσι είναι η φάνη. Πάει κατ' ο τάινουι, ατέρα αγουικί, που κάνει το ητέρα, που φακέει και κυρούμε η αμάτα, ότε τάε το κερέ. Ότε χείρα, ότε ρέντζελι, τε τα ένα ιτέρεο που ήρει. Παραμάει κύρουμε η αμάτω. Εγάρι, άτι πέ που ήρε. Κοντόν, παραμάει κύρουμε η αμάτω. Κύρω του η αμάτω.